προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας, γιατί συγκέλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες, ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής, πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον Αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: ξεκινάνε.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

στο γάμο της να πάω. Την τελευταία μαχαιριά στην εκκλησία να πάω. Μου στείλε προσκυτήριο στο γάμο της για να με. Τι ηρωνία, Θεέ μου, μια χαρά για μένα πένθος να είναι. Μου στείλε προσκλητηριό μια μέρα μεσημέρι και μου γράφε πως μ' αγαπά, λέει, μ' άλλο, άλλο θα κάνει τέρι. Μέσα στο προσκλητηριό μου γράφε λυπημένα ότι εδώ τελειώσανε οι δρόμοι της με μένα. Αντέσαντες, μου στείλε προσκλητηριό για να με ταπεινώσει και θέλει να με λέει εγώ αυτός που θα τη στεφανώσει, αν είναι δυνατόν, αν είναι. Το τελευταίο το φιλί, κύρα, το τελευταίο το φιλί αυτό της προδοσίας. Αδώσ' μου το πριν να τη διαβείς την πόρτα της εκκλησίας. Παντρέψου αφού το θέλουμε, παντρέψου αφού το θέλουμε, την όρεξή του κάμε. Και μην ξαναρωτήξεις, βιλιό καλά με, εγή κακά με. Έμαθα πως παντρεύεται, έμαθα πως παντρεύεται. Θεέ μου, τι ηρωνία, νύφη αυτή κι εγώ νεκρός.

Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Και εδώ είναι η απορία. Αξίζει για χατήρι ζήστε μου να γίνω εγώ θυσία. Είμαι στο χείλος του γκρεμού κι αυτή που με έχει φέρει ηρωνικά για να σωθώ απλώνει μου το χέρι. Στον εγκρεμό εσύρθηκα κερά μου για σένα μόνο. Στον εγκρεμό εσύρθηκα κι αφορμή εσύ είσαι. Και με θωρείς πως χάνομαι κι όμως αδιάφορη είσαι.

Στον πόλεμο που εγκήρυξες τα χέρια μου σηκώνω. Γιατί χτυπώ, χτυπώ κερά μου, γιατί χτυπώ απάνω σου μαγώ.

μ' αρνηθείς γιατί μπορεί και ποθαμένος να είμαι. Οι τύψεις μιας παλιάς φιλιάς απ' όχο θα με πάνε. Μ' αρνήθηκες να μη σε δουν. Μ' αρνήθηκες να μη σε δουν στον τάφο, στον τάφο το δικό μου. Α, δεν γίνεται κι ο γωνιάς να κλαίει το χαμό μου. Όταν σκοτώνει ο γωνιάς κρύβεται μη τον βρούνε. Γι' αυτό κι εσύ στον τάφο μου φρόντισε, φρόντισε μη σε δούνε. Θα είμαι στο φέρετρο νεκρός και δίπλα μου θα κλαίει η κερά μου. Και μέσα στα αναφίλητα συγγνώμη, συγγνώμη θα μου λέει. Αλλά σ' απαρνούμαι εκτός να δεις τη μάνα μου να κλαίει. Του θες να βγάνει τα μαλλιά, φώνησα να σε

0: Somolinos.
1: Talos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κίνδυνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη 3η 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: σχηματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Υφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνου Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
3: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
3: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
8: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

νύχτα νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν.

0: γνωρίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
0: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
0: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
3: ψεκαστικά,
4: αντλίες,
3: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
6: Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann's 430 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
5: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρού.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 88.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κίνδυνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια η Διαδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον Αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές.

κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω, αλλά χείλω.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 0.

0: 0207.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
6: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
0: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
6: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με το Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980 8467 21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει τραγουδίστρια η Δία Δάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο Πέραμα για τον ντύσιμο MAND. Demand. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
11: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
10: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
12: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
13: Θαμνοκοπτικά,
12: αλυσοπρίωνα,
13: θερμοκήπια κήπου,
12: ψεκαστικά,
13: αντλίες,
12: πλυστικά,
13: είδη συνεργείου,
12: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
13: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 28310-57070.
13: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτον Αϊστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
3: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
0: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
3: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει

0: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
1: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτεί. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής, πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ιβία Δάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κρητική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο Πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28 340 22 431 και 6986 380 160.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα.
12: Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
12: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 340 23 660.
14: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας.

0: Διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονιχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο 3,80. Κοτομπουκές Υφαντή, συσκευασία 1 κιλού 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα ποιότητας 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά, Cosmos.

0: Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μιλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
2: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
2: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Travelotopos.com.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση συνηρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπώνει πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη προστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1 συν 1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκο 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας

0: 2310 22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μιλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
2: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
2: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και

0: οικονομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
3: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
2: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
2: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
5: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρκάκη.

καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Λάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες αναμίληκτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη προστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει τραγουδίστρια η Διαδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον Αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: θέρμανση και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
4: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη. Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
6: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
5: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκη

0: 6-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο

καμισπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον Αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, Εσύ πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην πυροσβεστική.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 500.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900ml 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ 42 μεζούρων 10,65.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής συλλογικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ιβία Δάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ διευθύνσεις. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom, ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
2: Talos FM 88,6.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
7: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανάμιλο ποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
10: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
7: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 2-31-9-942.
10: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησες σημάδι.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορές περίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορές περίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Dallas FM 88,6 και dallasfm.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 20 500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
3: Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρκάκη.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπώνει πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Αμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 ως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Wow, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.